φάση. Το τσιγράνο, τσιγράνο, τσιγράνο. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko.